Αν χάρη ασφαιρών τύπου σταγή, για να μην κουλήνει μπουρούς. Οπτικά μου λέγανε ότι για να είναι η κανένα μπουρούς κατά που μέσα. Κάνε και με τα μπουρούς για άλλο γελιά. Αν τρεις μου λέγανε.